να έμαξε κερίτ. Ζούρε να τσκέρε αμπού, τούλτουρ να έμαξε κερίτ.